0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε εξάουδινος.